Έλα, έλα, Εγλάρους, έλα, να πιάσε κεγουρές. Έλα, δελέτς μελέ πάρους, η αζιβέτς του πρόσε και του σπέτς.